Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Τουρκία καταδίκασε δημήτρητα τη δήλωση της Κολομβίας που αποσκοπεί στην ομοποίηση της Ισραηλινής κατοχής στα επίσημα του Γκολάν, τονίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη μέσω της ιστοσελίδας του, αναφέρεται τέτοιου είδους μεμονωμένες προσπάθειες, οι οποίες συνιστούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πρωτίστως της απόφασης 497 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου επαναλήφθηκε η έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να πράξει το καθήκον της για τον τερματισμό της κατοχής του Ισραήλ στην Νότια Συρία, συμπεριλαμβανομένων των υψηπέδων του Γκολάν, καθώς και των επιθέσεων που στοχεύουν την κυριαρχία και τη σταθερότητα της χώρας. Παράλληλα, σημειώθηκε η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και της

κυριαρχίας της Συρίας, καθώς και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα. Τη Δευτέρα η Κολομβία αναγνώρισε επίσημα την κυριαρχία του Ισραήλ επί των υψηπέδων του Γκολάν, τα οποία ανήκουν στη Συρία και βρίσκονται υπό Ισραηλινή στρατιωτική κατοχή από το 1967. Πολλές χώρες της περιοχής, μεριλαμβανομένες της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, καθώς και η ίδια η Συρία, καταδίκασαν την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία το Ισραήλ προσάρτησε μονομερώς το 1981, παραμένουν στο επίκεντρο διεθνών αντιπαραθέσεων. Ο νέος φιλοϊσραηλινός πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, διέταξε πρόσφατα την αναστολή του σχεδιαζόμενου ανοίγματος πρεσβείας στην Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ιράν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, είπε «Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα εμπιστευόταν το Ιράν. Μου έλεγαν διαρκώς ψέματα». Κατά την επιστροφή του από το Οχάιο στη Ουάσιγκτον, ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την επικαιρότητα. Αφού υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν επανειλημμένα τους είπε ψέματα, εξέφρασε την δυσπιστία του προς την Τεχεράνη σε αυτή τη διαδικασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «Δεν εμπιστεύομαι το Ιράν, γιατί μιλάτε λες και το εμπιστεύομαι. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα εμπιστευόταν το Ιράν, μου έλεγαν συνεχώς ψέματα». Υποστηρίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς ελέγχονται πλήρως από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, ο Τραμπ προέβη στην εξής εκτίμηση: «Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πλήρη έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Ο έλεγχος δεν είναι δικός τους, είναι δικός μας, μας ανήκουν». Απ' την άλλη πλευρά, ο Τραμπ επιβεβαίωσε στους ισχυρισμούς ότι κατά την αναχώρηση του από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα, η μυστική υπηρεσία τον κατεύθυνε να χρησιμοποιήσει διαφορετικό αεροσκάφος επικαλούμενη ανησυχίες ασφαλείας. Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα, ο Τραμπ είπε: «Αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη μυστική υπηρεσία. Απλώς ακολουθώ ό,τι μου λένε. Επομένως, συμμορφώνομαι με τις οδηγίες της μυστικής υπηρεσίας και του στρατού μου. Ζήτησα να πάω με διαφορετικό αεροσκάφος, το οποίο ήταν μια ισοδύναμη επιλογή από άποψη ασφάλειας». Αναφέροντας ότι δέχεται απειλές από πολλά μέρη, ο Τραμπ σημείωσε: «Μου ζήτησαν να το κάνω και το έκανα. Κάνω ό,τι μου λένε. Νομίζω ότι υπήρχε μια απειλή. Δεν έκανα πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Δέχομαι πάρα πολλές απειλές».

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση στην ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι έδωσε πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες Ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η επίθεση στην ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι τύπου Νέπτουν, μία επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Παλιανίτσια, καθώς και μία επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη. Ο Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά επιβεβαιώθηκαν πλήγματα σε θέσεις αεράμινα, σε προβλήτες και στις λιμενικές υποδομές. Τονίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά στόχων στη Ρωσία συνεχίζονται, ο Ζελένσκι σημείωσε όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα, ο στόλος κατοχής και οι υποδομές που τον υποστηρίζουν δεν θα είναι ασφαλείς. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Όλες οι κατάλληλες προτάσεις για τη διπλωματία βρίσκονται στο τραπέζι. Ο Ζελένσκι κοινοποίησε επίσης οπτικό υλικό που φέρεται να απεικονίζει τη συγκεκριμένη επίθεση. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Ραζά Νακβί, ο οποίος είναι διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας, ο Νακβί, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Τεχεράνη, έγινε δεκτός από τον Πεζεσκιάν. Κατά τη συνάντηση, ο Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας προνομιακές σχέσεις και τους βαθιούς δεσμούς μεταξύ Ιράν και Πακιστάν, εξέφρασε την ετοιμότητα του Ιράν να εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνει τη συνεργασία στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου, του πολιτισμού και της ασφάλειας. Ο Ιρανός Πρόεδρος, επισημένοντας την αναγκαιότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων δυνατοτήτων για την αναβάθμιση του επίπεδου της διμερούς συνεργασίας, δήλωσε τα εξής. Το Ιράν είναι έτοιμο να εμβαθύνει περαιτέρω τις σχέσεις του με το Πακιστάν σε όλους τους τομείς που αποβαίνουν προς όφελος και των δύο χωρών.

και να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη της κοινής συνεργασίας. Η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και η εμβάθυνση της συνεργασίας μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση των αμοιβαίων συμφερόντων των δύο χωρών και στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Νακφί, ανέφερε ότι ο στόχος της επίσκεψής του στην Τεχεράνη είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εσωτερικών Εσκάνταρ Μομένη στο Πακιστάν. Σημειώνοντας ότι υπάρχουν ισχυροί και μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, ο Πακιστανός Υπουργός σημείωσε: οι σχέσεις Ιράν-Πακιστάν είναι ισχυρές και αδιάρρηκτες και το Ισλαμαμπάτ συνεχίζει με σοβαρή αποφασιστικότητα και βούληση την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των σχέσεων με το Ιράν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Κράτς.

Τα γλυκά είναι από τα φαγόσιμα που πιθανότατα οι περισσότεροι από εμάς δυσκολεύονται να αντισταθούν και μόνο η σκέψη του γλυκού μας φτιάχνει τη διάθεση. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας όταν τρώμε γλυκό είναι να τον επιβραβεύουμε. Όταν τρώμε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος εκρίνει ντοπαμίνη και αισθανόμαστε πολύ καλά. Αν και ξέρουμε ότι δεν κάνει καλό στην υγεία και μας παχαίνει, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην ιδέα. Το ολοκμάτατος λοιπόν είναι ένα από αυτά που αξίζει να μας χαλάσουν τη δίαιτα. Το ολοκμάτατλσε, που είναι ο λουκουμάς, είναι ένα σιροπιαστό γλυκό από ζυμάρι. Πρώτα φτιάχνουν τη ζύμη με αλεύρι, μαγιά, νερό και αλάτι και έπειτα κόβουν κομμάτια σε μέγεθος μικρού καρυδιού και τα τηγανίζουν σε καυτό λάδι. Όταν ψηθούν, τα αφαιρούν από το λάδι με τρυπητή κουτάλα και τα βουτούν κατευθείαν στο σιρόπι και μετά τα βγάζουν σε μια πιατέλα. Οι λουκουμάδες έχουν συνήθως σχήμα μπαλίτσας και τους λένε και σαράι λουκουμασέ, δηλαδή λουκουμάδες παλατιανοί. Υπάρχουν όμως και οι λουκουμάδες σε σχήμα κουλούρας και είναι γνωστοί ως ίσμυρ λουκουμασέ. Τώρα ας μιλήσουμε για την ιστορία των σιροπιαστών γλυκών και ειδικότερα του λουκουμά. Η λέξη λουκουμά έχει αραβική προέλευση. Στα αραβικά λουκουμά θα πει μπουκιά. Το πρώτο γραπτό έβριμα ανήκει στον 13ο αιώνα και είναι το Άραβα λόγιο από του Λατίφ Αλ-Μπαγκδαντή. Αναφέρει τον λουκουμά του Καδί. Επί δε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα σιροπιαστά γλυκά αναφέρονται σε γραπτές πηγές από τον 15ο αιώνα και έπειτα. Και το λουκουμά είναι ένα από αυτά τα γλυκά. Η ζάχαρη όμως, που εκείνη την εποχή παραγόταν από ζαχαροκάλαμο, είναι ένα πανάκριβο υλικό και υπήρχε μόνο στις κουζίνες παλατιών και πλούσιων. Το ίδιο ίσχυε και επί Οθωμανών. Ο απλός λαγός μπορούσε να απολαύσει υλικό μόνο σε ειδικές περιστάσεις όπως γιορτές, γάμους και τελετές περιτομής. Βέβαια αυτό με τον καιρό άλλαξε καθώς η χρήση της ζάχαρης διαδόθηκε ευρέως. Το λοκμά που κάποτε φτιαχνόταν μόνο στο παλάτι συμπεριλήφθηκε σε βιβλία μαγειρικής του 19ου αιώνα και έβλεπε συχνά λουκουματζίδες στους δρόμους. Ο λουκουμάς είναι γνωστός όχι μόνο στην Τουρκία και στον αραβικό κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Το γλυκό αυτό, πέρα από το ότι είναι πολύ νόστιμο, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Συμβολίζει την αλληλεγγύη και την ηθική υποστήριξη. Πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτιέστε. Να σας εξηγήσω. Ένα άτομο, μια οικογένεια ή ένα ίδρυμα μπορεί να φτιάξει λουκουμάδες σε μια ειδική περίσταση και να κεράσει τους περαστικούς. Αυτή η ειδική περίσταση μπορεί να είναι ένα λυπηρό γεγονός, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ή ένα μνημόσυνο, αλλά μπορεί να είναι και χαρμόσυνο, όπως μια νέα δουλειά ή ένας γάμος. Λουκουμάδες φτιάχνουν και μοιράζουν επίσης σε θρησκευτικές μέρες, όπως τα καντήλ. Σκοπός είναι να μοιραστεί κάποιος τη χαρά ή τη θλίψη του και να κάνει αγαθοεργία. Προσφέρουν λοιπόν λοκμά σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς και τον κάθε περαστικό και τους ζητούν να προσευχηθούν για αυτούς.

Είπαμε πολλά. Τι λέτε τώρα, πάμε σε ένα λουκουμαζί? Συνήθως υπάρχουν οι μικροπολιτές που βλέπουμε συχνότατα, ειδικά το καλοκαίρι, σε τουριστικά μέρη. Διαλέγετε τη μερίδα σας, με τη μικρότερη να περιέχει 10 κομμάτια. Αν θέλετε, σας βάζουν κανέλα και σας το προσφέρουν καρφώνοντας ένα-δυο οδοντογλυφίδες. Η μια μερίδα είναι αρκετή αν πρόκειται να τους φάτε μόνοι σας, αλλά αν είναι να τους μοιραστείτε τους λουκουμάδες, φροντίστε να παραγγείλετε εξ αρχής μεγαλύτερη μερίδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και τους μοντέρνους λουκουματζίδες. Είναι μαγαζιά που φτιάχνουν τον κλασικό λουκουμά, αλλά με γέμιση πραλίνα, λευκή σοκολάτα κλπ. Βάζουν από πάνω σιρόπι και διάφορα τόπινγκ. Η συμβουλή μας είναι να δοκιμάσετε και τα δύο, αλλά να ξέρετε ότι το αυθεντικό λουκουματάτλσε είναι εκείνο που φτιάχνετε εδώ και τόσα χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα να χαλάσουμε τη δίαιτα. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, ολόκληρη η οικογένεια συγκλονίζεται. Ολόκληρος ο κόσμος σταματά. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 400.000 παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο διαγνώσκονται με καρκίνο. Στην Τούρκια, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 παιδιά. Ποια συμπτώματα όμως μας προειδοποιούν? Πότε και με ποιον τρόπο πρέπει να αναλάβουν δράση οι οικογένειες? Σήμερα εξετάζουμε τους καρκίνους της παιδικής ηλικίας, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και τη μάχη απέναντι σε αυτή την ασθένεια μέσα από τη ματιά ενός

ηθικού. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ωστόσο, οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στα παιδιά διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων. Ακριβώς για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, η 15η Φεβρουαρίου τιμάται κάθε χρόνο από το 2002 ως η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε χρόνο διαγνώστονται παγκοσμίως περισσότερες από 400.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου σε παιδιά ηλικίας 0 έως 19 ετών. Στην Τουρκία, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 περιπτώσεις ετησίως. Ποιες είναι όμως οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία? Ποια συμπτώματα πρέπει να κάνουν τους γονείς να αναλάβουν δράση? Η Μινέια Τζουτσιφτσι από το Τέρετε Χαμπέρ συνομίλησε με τον καθηγητή Αλι Άιτσιτσεκ, ειδικό παιδιατρικής αιματολογίας και ογκολογίας στο αστικό νοσοκομείο Μπασάξεχιρ Τσάμ και Σακούρα του Πανεπιστημίου Υγειονομικών Επιστημών, αναζητώντας τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και σε πολλά ακόμη. Ο καθηγητής Άιτσιτσεκ τονίζει ότι η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων της παιδικής ηλικίας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και προσθέτει: «Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι καρκίνοι του αίματος και οι όγκοι του εγκεφάλου». Η λευχαιμία, γνωστή και ως καρκίνος του αίματος, αντιπροσωπεύει το 30% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας. Το υπόλοιπο 70% αποτελείται από όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους. Η κατονομή ανά ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής. Οι καρκίνοι του αίματος εμφανίζονται συχνότερα πριν από την ηλικία των 10 ετών, ενώ τα λεμφώματα είναι πιο συχνά κατά την εφηβεία. Το νευροβλάστομα που αναπτύσσεται από πρόδρομα νευρικά κύτταρα εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ ο όγκος Wilms, γνωστός και ως νευροβλάστομα, παρατηρείται σε ακόμη μικρότερες ηλικίες. Πολλοί από αυτούς τους καρκίνους μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο περίπου 100.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ασθενειών. Γι' αυτό η αναγνώριση των συμπτωμάτων έχει ζωτική σημασία για την έγκαιρη διάγνωση. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γονείς στη λευχαιμία είναι τα εξής: οχρότητα του δέρματος, κοιλίδες ή μελανιές στο σώμα, έντονη κόπωση, πυρετός άγνωστης αιτίας που διαρκεί περισσότερο από 3 έως 5 ημέρες, μειωμένη διάθεση για παιχνίδι και απώλεια όρεξης. Επίσης, πόνοι στο σώμα που ξυπνούν το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο καθηγητής Άιτσιτσεκ επισημαίνει ένα σημαντικό σημείο. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι ένα παιδί έχει καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είναι χλωμό. Η πιθανότητα καρκίνου αυξάνεται όταν εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα. Στους όγκους του εγκεφάλου, όμως, η κλινική εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικότερα οι έμετοι που εμφανίζονται νωρίς το πρωί, οι οποίοι συνδέονται από πονοκέφαλο, παράλυση του προσώπου, διαταραχές της ισορροπίας και αίσθημα ζάλης, αποτελούν σημαντικά προειδοποιητικά σημεία. Ακόμη και η επιδείνωση της γραφής του παιδιού ή η εμφάνιση έντονης ευαισθητότητας συγκαταλέγονται στα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται. Στο νευροβλάστομα και στον όγκο Wilms, το οποίο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το πρίξιμο και η σκληρία στη κοιλιακή χώρα. Στους όγκους των οστών, αντίθετα, παρατηρείται συνήθως κατά την εφηβεία ένας επίμονος πόνος που
εντοπίζεται σε ένα μόνο άκρο.

αυξάνεται σταδιακά και δεν υποχωρεί. Όσον αφορά το λέμφωμα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σκληρά, ακίνητα, διογκωμένα λεμφογάγλια στο λαιμό, ιδιαίτερα όταν συνδέονται από διογκωμένους γειτονικούς λεμφαδένες. Τι πρέπει να κάνουν όμως οι οικογένειες όταν παρατηρήσουν αυτά τα συμπτώματα? Σε αυτό το σημείο, ο καθηγητής Άιτσιτσεκ ενθαρρύνει τους γονείς, υπενθυμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ισορροπημένη στάση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, χρειάζεται και μέτρο. Αν το παιδί σας δεν είναι όπως παλιά, επισκεφτείτε έναν γιατρό. Αν ο γιατρός δεν διαπιστώσει κάτι σοβαρό, αλλά με την πάροδο του χρόνου δεν υπάρξει καμία βελτίωση, αντί να απευθυνθείτε αμέσως σε άλλον γιατρό, επιστρέψτε στον ίδιο και αν χρειαστεί ζητήστε επιπλέον εξετάσεις. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε πιο ασφαλή διάγνωση. Οι καρκίνοι της παιδικής ηλικίας μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν έγκαιρα. Να θυμάσαι ότι το ισχυρότερο όπλο είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Γνώρισε το σώμα σου, το παιδί σου και τους ανθρώπους που αγαπάς. Πάρε στα σοβαρά κάθε αλλαγή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ραντεβού σε ένα επόμενο podcast μας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Τουρκία καταδίκασε δημήτατα τη δήλωση της Κολομβίας που αποσκοπεί στην ομοποίηση της Ισραηλινής κατοχής στα υψίπεδα του Γκολάν, τονίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη μέσω της ιστοσελίδας του, αναφέρεται τέτοιου είδους μεμονωμένες προσπάθειες, οι οποίες συνιστούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πρωτίστως της απόφασης 497 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου επαναλήφθηκε η έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να πράξει το καθήκον της για τον τερματισμό της κατοχής του Ισραήλ στη Νότια Συρία, συμπεριλαμβανομένων των υψηπέδων του Γκολάν, καθώς και των επιθέσεων που στοχεύουν την κυριαρχία και τη σταθερότητα της χώρας. Παράλληλα, σημειώθηκε η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας

0: και τις κυριαρχίες της Συρίας, καθώς και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα. Τη Δευτέρα η Κολομβία αναγνώρισε επίσημα την κυριαρχία του Ισραήλ επί των υψηπέδων του Γκολάν, τα οποία ανήκουν στη Συρία και βρίσκονται υπό Ισραηλινή στρατιωτική κατοχή από το 1967. Πολλές χώρες της περιοχής, μεριλαμβανομένες της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, καθώς και η ίδια η Συρία, καταδίκασαν την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία το Ισραήλ προσάρτησε μονομερώς το 1981, παραμένουν στο επίκεντρο διεθνών αντιπαραθέσεων. Ο νέος φιλοϊσραηλινός πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντέλα Εσπρέγια, διέταξε πρόσφατα την αναστολή του σχεδιαζόμενου ανοίγματος πρεσβείας στην Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ιράν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, είπε: «Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα εμπιστευόταν το Ιράν. Μου έλεγαν διαρκώς ψέματα». Κατά την επιστροφή του από το Οχάιο στη Ουάσιγκτον, ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την επικαιρότητα. Αφού υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Ιράν επανειλημμένα τους είπε ψέματα, εξέφρασε την δυσπιστία του προς την Τεχεράνη σε αυτή τη διαδικασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Δεν εμπιστεύομαι το Ιράν. Γιατί μιλάτε λες και το εμπιστεύομαι? Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα εμπιστευόταν το Ιράν. Μου έλεγαν συνεχώς ψέματα». Υποστηρίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς ελέγχονται πλήρως από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, ο Τραμπ προέβη στην εξής εκτίμηση: «Αυτή τη στιγμή έχουμε τον πλήρη έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Ο έλεγχος δεν είναι δικός τους, είναι δικός μας, μας ανήκουν». Απ' την άλλη πλευρά, ο Τραμπ επιβεβαίωσε στους ισχυρισμούς ότι κατά την αναχώρηση του από την Τούρκη μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα, η μυστική υπηρεσία τον κατεύθυνε να χρησιμοποιήσει διαφορετικό αεροσκάφος επικαλούμενοι ανησυχίες ασφαλείας. Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα, ο Τραμπ είπε: «Αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη μυστική υπηρεσία. Απλώς ακολουθώ ό,τι μου λένε. Επομένως, συμμορφώνομαι με τις οδηγίες της μυστικής υπηρεσίας και του στρατού μου. Ζήτησα να πάω με διαφορετικό αεροσκάφος, το οποίο ήταν μια ισοδύναμη επιλογή από άποψη ασφάλειας». Αναφέροντας ότι δέχεται απειλές από πολλά μέρη, ο Τραμπ σημείωσε: «Μου ζήτησα να το κάνω και το έκανα. Κάνω ό,τι μου λένε. Νομίζω ότι υπήρχε μια απειλή. Δεν έκανα πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Δέχομαι πάρα πολλές απειλές».
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση στην ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Ρωσία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι έδωσε πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες Ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στη Ρωσία, επισημένοντας ότι η επίθεση στην ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων από τη γραμμή του μετόπου. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι τύπου Νέπτουν, μία επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Παλιανίτσια, καθώς και μία επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη. Ο Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επιβεβαιώθηκαν πλήγματα σε θέσεις αεράμινας, σε προβλήτες και στις λιμενικές υποδομές». Τονίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά στόχων στη Ρωσία συνεχίζονται, ο Ζελένσκι σημείωσε: «Όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα, ο στόλος κατοχής και οι υποδομές που τον υποστηρίζουν δεν θα είναι ασφαλείς. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Όλες οι κατάλληλες προτάσεις για τη διπλωματία βρίσκονται στο τραπέζι». Ο Ζελένσκι κοινοποίησε επίσης οπτικό υλικό που φέρεται να απεικονίζει τη συγκεκριμένη επίθεση. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Ραζά Νακβί, ο οποίος είναι διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Ιρανικής Προεδρίας, ο Νακβί, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Τεχεράνη, έγινε δεκτός από τον Πεζεσκιάν. Κατά τη συνάντηση, ο Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας τις προνομιακές σχέσεις και τους βαθιούς δεσμούς μεταξύ Ιράν και Πακιστάν, εξέφρασε την ετοιμότητα του Ιράν να εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνει τη συνεργασία στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου, του πολιτισμού και της ασφάλειας. Ο Ιρανός πρόεδρος, επισημένοντας την αναγκαιότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων δυνατοτήτων για την αναβάθμιση του επίπεδου της διμερούς συνεργασίας, δήλωσε τα εξής: «Το Ιράν είναι έτοιμο να εμβαθύνει περαιτέρω τις σχέσεις του με το Πακιστάν σε όλους τους τομείς που αποβαίνουν προς όφελος και των δύο χωρών και να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη της κοινής συνεργασίας. Η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και η εμβάθυνση της συνεργασίας μπορούν να συμβάλλουν στη διασφάλιση των αμοιβαίων συμφερόντων των δύο χωρών».

και στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Νακβί ανέφερε ότι ο στόχος της επίσκεψής του στην Τεχεράνη είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εσωτερικών Εσκάνταρ Μομένη στο Πακιστάν. Σημειώνοντας ότι υπάρχουν ισχυροί και μακροχρόνιοι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, ο Πακιστανός Υπουργός σημείωσε: οι σχέσεις Ιράν-Πακιστάν είναι ισχυρές και αδιάρρηκτες και το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει με σοβαρή αποφασιστικότητα και βούληση την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των σχέσεων με το Ιράν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Κράτς.

Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι που δεν είναι για χόρταση, είναι ένα είδος σνακ, πιο συγκεκριμένα κάτι πολύ απολαυστικό που μας δίνει ευτυχία όταν το τρώμε, αλλά ίσως και ενοχές, γιατί είναι γλυκό. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει lokma tatlısı, δηλαδή λουκουμάδες.

Τα γλυκά είναι από τα φαγόσιμα που πιθανότατα οι περισσότεροι από εμάς δυσκολεύονται να αντισταθούν και μόνο η σκέψη του γλυκού μας φτιάχνει τη διάθεση. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας όταν τρώμε γλυκό είναι να τον επιβραβεύουμε. Όταν τρώμε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος εκρίνει ντοπαμίνη και αισθανόμαστε πολύ καλά. Αν και ξέρουμε ότι δεν κάνει καλό στην υγεία και μας παχαίνει, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην ιδέα. Το ολοκμάτατος λοιπόν είναι ένα από αυτά που αξίζει να μας χαλάσουν τη δίαιτα. Το ολοκμάτατλσε, που είναι ο λουκουμάς, είναι ένα σιροπιαστό γλυκό από ζυμάρι. Πρώτα φτιάχνουν τη ζύμη με αλεύρι, μαγιά, νερό και αλάτι και έπειτα κόβουν κομμάτια σε μέγεθος μικρού καρυδιού και τα τηγανίζουν σε καυτό λάδι. Όταν ψηθούν, τα αφαιρούν από το λάδι με τρυπητή κουτάλα και τα βουτούν κατευθείαν στο σιρόπι και μετά τα βγάζουν σε μια πιατέλα. Οι λουκουμάδες έχουν συνήθως σχήμα μπαλίτσας και τους λένε και σαράι λουκουμάς, δηλαδή λουκουμάδες παλατιανοί. Υπάρχουν όμως και οι λουκουμάδες σε σχήμα κουλούρας και είναι γνωστοί ως ίσμυρ λουκουμάς. Τώρα ας μιλήσουμε για την ιστορία των σιροπιαστών γλυκών και ειδικότερα του λουκουμά. Η λέξη λουκουμά έχει αραβική προέλευση. Στα αραβικά λουκουμά θα πει μπουκιά. Το πρώτο γραπτό εύρημα ανήκει στον 13ο αιώνα και είναι το άραβα λόγιο από του Λατίφ Αλ-Μπαγκδαντή. Αναφέρει τον λουκουμά του Καδί. Επί δε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα σιροπιαστά γλυκά αναφέρονται σε γραπτές πηγές από τον 15ο αιώνα και έπειτα. Και το λουκουμά είναι ένα από αυτά τα γλυκά. Η ζάχαρη όμως, που εκείνη την εποχή παραγόταν από ζαχαροκάλαμο, είναι ένα πανάκριβο υλικό και υπήρχε μόνο στις κουζίνες παλατιών και πλουσίων. Το ίδιο ίσχυε και επί Οθωμανών. Ο απλός λαγός μπορούσε να απολαύσει υλικό μόνο σε ειδικές περιστάσεις όπως γιορτές, γάμους και τελετές περιτομής. Βέβαια αυτό με τον καιρό άλλαξε καθώς η χρήση της ζάχαρης διαδόθηκε ευρέως. Το λοκμά που κάποτε φτιαχνόταν μόνο στο παλάτι συμπεριλήφθηκε σε βιβλία μαγειρικής του 19ου αιώνα και βλέπει συχνά λουκουματζίδες στους δρόμους. Ο λουκουμάς είναι γνωστός όχι μόνο στην Τουρκία και στον αραβικό κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Το γλυκό αυτό, πέρα από το ότι είναι πολύ νόστιμο, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Συμβολίζει την αλληλεγγύη και την ηθική υποστήριξη. Πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτιέστε. Να σας εξηγήσω. Ένα άτομο, μια οικογένεια ή ένα ίδρυμα μπορεί να φτιάξει λουκουμάδες σε μια ειδική περίσταση και να κεράσει τους πειραστικούς. Αυτή η ειδική περίσταση μπορεί να είναι ένα λυπηρό γεγονός, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, ή ένα μνημόσυνο, αλλά μπορεί να είναι και χαρμόσυνο, όπως μια νέα δουλειά ή ένας γάμος. Λουκουμάδες φτιάχνουν και μοιράζουν επίσης σε θρησκευτικές μέρες, όπως τα καντήλ. Σκοπός είναι να μοιραστεί κάποιος τη χαρά ή τη θλίψη του και να κάνει αγαθοεργία. Προσφέρουν λοιπόν λοκμά σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς και τον κάθε περαστικό και τους ζητούν να προσευχηθούν για αυτούς.

Είπαμε πολλά. Τι λέτε τώρα, πάμε σε ένα λουκουμαζί? Συνήθως υπάρχουν οι μικροπολιτές που βλέπουμε συχνότατα, ειδικά το καλοκαίρι, σε τουριστικά μέρη. Διαλέγετε τη μερίδα σας, με τη μικρότερη να περιέχει 10 κομμάτια. Αν θέλετε, σας βάζουν κανέλα και σας το προσφέρουν καρφώνοντας ένα δυο οδοντογλυφίδες. Η μια μερίδα είναι αρκετή αν πρόκειται να τους φάτε μόνοι σας, αλλά αν είναι να τους μοιραστείτε τους λουκουμάδες, φροντίστε να παραγγείλετε εξ αρχής μεγαλύτερη μερίδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και τους μοντέρνους λουκουματζίδες. Είναι μαγαζιά που φτιάχνουν τον κλασικό λουκουμά, αλλά με γέμιση πραλίνα, λευκή σοκολάτα κλπ. Βάζουν από πάνω σιρόπι και διάφορα.

topping. Η συμβουλή μας είναι να δοκιμάσετε και τα δύο, αλλά να ξέρετε ότι το αυθεντικό Lokma Tatlısı είναι εκείνο που φτιάχνετε εδώ και τόσα χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα να χαλάσουμε τη δίαιτα. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, ολόκληρη η οικογένεια συγκλονίζεται. Ολόκληρος ο κόσμος σταματά. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 400.000 παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο διαγνώσκονται με καρκίνο. Στην Τουρκία, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 παιδιά. Ποια συμπτώματα όμως μας προειδοποιούν?

Πότε και με ποιον τρόπο πρέπει να αναλάβουν δράση οι οικογένειες? Σήμερα εξετάζουμε τους καρκίνους της παιδικής ηλικίας, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και τη μάχη απέναντι σε αυτή την ασθένεια μέσα από τη ματιά ενός ειδικού. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ωστόσο, οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στα παιδιά διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων. Ακριβώς για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, η 15η Φεβρουαρίου τιμάται κάθε χρόνο από το 2002 ως η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε χρόνο διαγνώστονται παγκοσμίως περισσότερες από 400.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου σε παιδιά ηλικίας 0 έως 19 ετών. Στην Τουρκία, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 περιπτώσεις ετησίως. Ποιες είναι όμως οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία? Ποια συμπτώματα πρέπει να κάνουν τους γονείς να αναλάβουν δράση? Η Μινέια Ατζιτσιφτσι από το Τέρετε Χαμπέρ συνομίλησε με τον καθηγητή Αλι Άιτσιτσεκ, ειδικό παιδιατρικής αιματολογίας και ογκολογίας στο αστικό νοσοκομείο Μπασάξιχιρ Τσάμ και Σακούρα του Πανεπιστημίου Υγειονομικών Επιστημών, αναζητώντας τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και σε πολλά ακόμη. Καθηγητής Άιτσιτσεκ τονίζει ότι η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων της παιδικής ηλικίας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και προσθέτει: «Στη πρώτη θέση βρίσκονται οι καρκίνοι του αίματος και οι όγκοι του εγκεφάλου». Η λευχαιμία, γνωστή και ως καρκίνος του αίματος, αντιπροσωπεύει το 30% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας. Το υπόλοιπο 70% αποτελείται από όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, λεμφώματα και συμπαγής όγκους. Η κατονομή ανά ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής. Οι καρκίνοι του αίματος εμφανίζονται συχνότερα πριν από την ηλικία των 10 ετών, ενώ τα λεμφώματα είναι πιο συχνά κατά την εφηβεία. Το νευροβλάστομα που αναπτύσσεται από πρόδρομα νευρικά κύτταρα εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ ο όγκος Wilms, γνωστός και ως νευροβλάστομα, παρατηρείται σε ακόμη μικρότερες ηλικίες. Πολλοί από αυτούς τους καρκίνους μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο περίπου 100.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ασθενειών. Γι' αυτό η αναγνώριση των συμπτωμάτων έχει ζωτική σημασία για την έγκαιρη διάγνωση. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γονείς στη λευχαιμία είναι τα εξής: οχρότητα του δέρματος, κοιλίδες ή μελανιές στο σώμα, έντονη κόπωση, πυρετός άγνωστης αιτίας που διαρκεί περισσότερο από 3 έως 5 ημέρες, μειωμένη διάθεση για παιχνίδι και απώλεια όρεξης. Επίσης, πόνοι στο σώμα που ξυπνούν το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο καθηγητής Άτζιτσεκ επισημαίνει ένα σημαντικό σημείο. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι ένα παιδί έχει καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είναι χλωμό. Η πιθανότητα καρκίνου αυξάνεται όταν εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα. Στους όγκους του εγκεφάλου, όμως, η κλινική εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικότερα οι έμετοι που εμφανίζονται νωρίς το πρωί, οι οποίοι συνδέονται από πονοκέφαλο, παράλυση του προσώπου, διαταραχές της ισορροπίας και αίσθημα ζάλης, αποτελούν σημαντικά προειδοποιητικά σημεία. Ακόμη και η επιδείνωση της γραφής του παιδιού ή η εμφάνιση έντονης ευαισθητότητας συγκαταλέγονται στα συμπτώματα

που δεν πρέπει να αγνοούνται. Στο νευροβλάστομα και στον όγκο Wilms, το οποίο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το πρίξιμο και η σκληρία στη κοιλιακή χώρα. Στους όγκους των οστών, αντίθετα, παρατηρείται συνήθως κατά την εφηβεία ένας επίμονος πόνος που εντοπίζεται σε ένα μόνο άκρο, αυξάνεται σταδιακά και δεν υποχωρεί. Όσον αφορά το λέμφωμα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σκληρά, ακίνητα, διογκωμένα λεμφογάγλια στο λαιμό, ιδιαίτερα όταν συνδέονται από διογκωμένους γειτονικούς λεμφαδένες. Τι πρέπει να κάνουν όμως οι οικογένειες όταν παρατηρήσουν αυτά τα συμπτώματα? Σε αυτό το σημείο, ο καθηγητής Άιτσιτσεκ ενθαρρύνει τους γονείς, υπενθυμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ισορροπημένη στάση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, χρειάζεται και μέτρο. Αν το παιδί σας δεν είναι όπως παλιά, επισκεφτείτε έναν γιατρό. Αν ο γιατρός δεν διαπιστώσει κάτι σοβαρό, αλλά με την πάροδο του χρόνου δεν υπάρξει καμία βελτίωση, αντί να απευθυνθείτε αμέσως σε άλλον γιατρό, επιστρέψτε στον ίδιο και αν χρειαστεί ζητήστε επιπλέον εξετάσεις. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε πιο ασφαλή διάγνωση. Οι καρκίνοι της παιδικής ηλικίας μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν έγκαιρα. Να θυμάσαι ότι το ισχυρότερο όπλο είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Γνώρισε το σώμα σου, το παιδί σου και τους ανθρώπους που αγαπάς. Πάρε στα σοβαρά κάθε αλλαγή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ραντεβού σε ένα επόμενο podcast μας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!